0: FM Cyprus 102.1 Pure Rock for Larnaca.
1: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Misogi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
2: Most of the time, you need space to store things. It's a fact. At Peter Morton Removals, we have a lot of space to store anything. It's a fact. With one of the largest storage facilities on the island, we're trusted by hundreds of happy customers who safely store with us short and long term. Visit our website, petermortonremovals.com, for details. Make your next move with Peter Morton Removals.
3: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
4: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded. Crunchy

0: Hiya, this is Dickie Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
1: Rock FM Cyprus.
2: Ο Όμιλος Leonardo Hotels and Resorts σας προσκαλεί στην ημέρα καριέρας για το νέο μας ξενοδοχείο στη Λευκοσία Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αναζητούμε ταλαντούχους επαγγελματίες για να ενταχθούν στην ομάδα του νέου μας ξενοδοχείου. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Smoothie Factory, στη Λεωφόρο Στασίνου στη Λευκοσία, για να γνωρίσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας και να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 26 84 6013 ή στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Leonardo Hotels Mediterranean Careers. Γίνετε μέλος της ομάδας μας.
3: Pro-Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
4: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded, είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos με λαχταριστό Crispy Chicken σε δύο επιλογές, Tex-Mex ή Spicy. Νέα Doritos Loaded από τα KFC. Άκου το crunch, νιώσε τη γεύση. Δοκίμασε τα τώρα. KFC. It's finger licking good.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
6: Begin with home. BuySellCypress.com.
7: Ready to relax, recharge and feel brand new? The award-winning Serenity Spa at St. Raphael Resort invites you to enjoy luxurious, personalized treatments from signature massages and anti-aging facial treatments to sauna, steam bath, jacuzzi, and the indoor pool. And now, make it a lifestyle with an exclusive 3-month membership. Enjoy access to the gym, tennis court, indoor and outdoor pools, gardens, beach, sunbeds, and umbrellas with the unique opportunity to upgrade to annual membership later by just paying the difference. For more information, call at 25834 332 and begin your journey to balance and bliss. Serenity Spa. Wellness that stays with you.
8: Game day, make it Mamas. Big screens, live sports, and an atmosphere that rocks. Enjoy juicy steaks, tender ribs, and loaded burgers with ice-cold beers and great cocktails. Mamas Sports Bar and Grill, Clorica, Paphos, where great food meets football. For reservations, call 97-583-787.
9: Come hungry, festival is back. Happy.
10: Friday, September 4th. The Warehouse, Limassol. Discover more than 25 taps packed with exciting new seasonal craft beers from Cyprus. Plus, special European brews, including Mad Scientist from Budapest. Expect bold flavors, great food, pirate games and competitions, all under one roof and one seriously rocking atmosphere. And Rock FM Cyprus will be live from the Warehouse. So remember the date, Friday, September 4th. The Warehouse, Limassol. Craft Beer Festival tastes something different. Proud media sponsor, Rock FM Cyprus.
11: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus.
12: Yeah!
11: We drive

0: Καλησπέρα παιδιά, καλό μεσημεράκι σε όλους. Μεσοβδομαδιάτικο μεσημεράκι και εμείς εδώ φυσικά συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Είμαστε λίγο πολύ λίγο μετά τις 3 για τις επόμενες 2 ώρες. Φέη Δημητριάδου πίσω από το μικρόφωνο, καθώς είναι η ώρα του Rush Hour. Μέχρι τις 5 λοιπόν θα κάνουμε παρεούλα και σήμερα με πολύ καλή διάθεση. Εννοείται διάφορα νεάκια που εγώ αυτό που θα προσπαθήσω τουλάχιστον είναι να μας κάνουν να χαμογελάσουμε. Αλλά φυσικά πάνω απ' όλα θα ακούσουμε παρέα πολλές από τις αγαπημένες μας ροκ επιτυχίες. Πάμε να ξεκινήσουμε, φύγαμε.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: It's your last hour on Rock FM Cyprus και βρισκόμαστε μόλις στη δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη. Πάντως θέλω λίγο να θυμίσω ότι στο Νεπάλ, ας πούμε, με όλα αυτά που έγιναν, αυτή την βιβλική καταστροφή, πλημμύρα τέλος πάντων που έγινε εκεί πέρα, ο Αύγουστος δεν έκλεισε καλά. Εκτός όμως από ένα σπίτι, ένα πράσινο σπίτι διόρφο. Ρε παιδιά, δεν ξέρω, το είδατε εσείς? Είναι αξιοπερίεργο, πραγματικά. Μέσα σε όλη αυτή την πλημμύρα που κατέβαιναν όγκοι ορμητικών νερών με τεράστια ταχύτητα, γεμάτα ογκόλυθους, λάσπη, ξεριζωμένα δέντρα κτλ., υπήρχε εσείς ένα μικρό πράσινο διόροφο σπίτι το οποίο έμεινε όρθιο. Παρά τις ακραίες συνθήκες και την τεράστια πίεση που δεχόταν αυτή η κατασκευή, και οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα κατάφεραν να επιβιώσουν. Αφού να σκεφτείτε, η εικόνα αυτού του αλόβητου σπιτιού οδήγησε σε συζήτηση μεταξύ ειδικών στην στατική και τη δομοστατική μηχανική. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, τι έχει γίνει εδώ πέρα? Καλά, εννοείται ότι βγάλανε κάποιο πόρισμα, αλλά να μην τα λέμε εμείς εδώ. Πάντως, σχεδόν νόμιζες ότι είναι προϊόν κινηματογράφου, ρε παιδί μου, να βλέπεις αυτό το βίντεο που όλα γύρω καταστρέφονται, γκρεμίζονται και ένα σπίτι, ένα μόνο του, να στέκεται εκεί. Βράχος, μπράβο. The Rush Hour, sponsored by Kyriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canning on Rock FM Cyprus. Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
1: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
2: Pizzeria Caliano. Get your hands on the best pizza deals in town. Every Monday and Thursday, 1+1 free. Offers available for takeaway only. Pizzeria Caliano. Order today from our website pizzaparfos.com or call 77777-011.
3: Αν ψάχνει σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
4: buysellcyprus.com. Focal Points, designed for life. Complete interior solutions, kitchens, bathrooms, bedrooms and home offices. We design, create, install just for you. And all manufactured in our factory in Paphos. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
5: We're moving abroad. Where do we even start?
6: Hopefully not with Google.
5: Relax. Elite Pet Relocation takes care of everything for your pet's journey. Flights, paperwork, vet requirements, and safe transport island-wide and worldwide.
6: So I just pack my favorite toy?
5: Exactly. Trusted by thousands of pet owners, Elite Pet Relocation makes moving with your pet easy and stress-free.
6: That's a relief. I hate paperwork.
5: Elite Pet Relocation. Your pet's journey, our passion. Visit ElitePetRelocation.com. Elite Pet Relocation. Because they're family too.
7: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bandes έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
8: Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus all day.
9: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, woo! Sisterly affection, yeah! And the hottest rock south of the North Pole.

of the Island και η αλήθεια είναι ότι rock είναι η ιδέα, είναι η αντίληψη, έτσι, δεν είναι μόνο η μουσική, έτσι δεν είναι ρε παιδιά. Rock λοιπόν θα πω εγώ ότι είναι και αυτός ο γερμανός σχεδιαστής μόδας, ο Σάιμον Γουέκερτ, ο οποίος έφτιαξε ένα πουκάμισο που δεν μπορεί να ανιχνευθεί από τις κάμερες Artificial Intelligence. Ότι πας είπε όχι ρε φίλε, δεν θέλω. Δεν θέλω κάμερες βιντεοεπιτήρησης που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη να μπορούν να με βλέπουνε. Με την ονομασία λοιπόν Digital Camouflage δημιούργησε ένα πολύχρωμο πουκάμισο παραλλαγής που χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό έντονων χρωμάτων και σχεδίων, το οποίο στοχεύει να μπερδέψει τα συστήματα ανίχνευσης αντικειμένων με τεχνητή νοημοσύνη και έτσι να ανατρέψει τα χαρακτηριστικά ώστε να μην αναγνωρίζουν αυτό που βλέπουν ως ανθρώπινη μορφή. Βέβαια, okay, θα πούμε respect, θα πούμε είσαι rock, έχει την πλάκα του, αλλά από την άλλη παιδιά το κουλό είναι ότι ο Γουέκερτ ανέπτυξε το μοτίβο αυτού του πουκαμίσου χρησιμοποιώντας και ο ίδιος, τι άλλο, τεχνητή νοημοσύνη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσοβδομαδιάτικο μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus και rockfmcyprus.com. Μας ακούτε και από εκεί διαδικτυακά, οπουδήποτε παιδιά και αν βρίσκεστε, και στο εξωτερικό. Γιατί πλέον έχουμε και πολλούς νέους φοιτητές έξω, έτσι. Πολύ λίγο μετά τις 4 συνεχίζουμε φυσικά με όμορφη διάθεση το Rush Hour. Πίσω από το μικρόφωνο Φέη Δημητριάδου μέχρι τις 5 παρέα έχω και τους χορηγούς μου Κυριάκου Bookshop in Limassol και Κυριάκου Full Page in Paphos, όπως επίσης και τις πιο εξειδικευμένες ζωοτροφές για τους μικρούς μας φίλους στα κατοικίδια μας. Royal Canine από την εταιρεία Vita Trace. Πάμε για μουσικές και σε λίγο τα λέμε ξανά.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: Η Jurass Hour on Rock FM Cyprus. Καλησπέρα και καλό μεσημεράκι σε όλους. Είμαστε περίπου, θα πω εγώ, στη μέση της ολόκληρης της ημέρας 2 του Σεπτέμβρη. Έτσι, κάποιοι έχετε τελειώσει τη δουλειά σας. Καλή χαλάρωση, καλή ξεκούραση να σας ευχηθώ. Άλλοι έχετε, μπορεί να έχετε μια-δυο ωρίτσες ακόμα μπροστά. Αλλά οκ, δεν είναι πολύ. Τα δύσκολα πέρασαν, θέλω να πιστεύω. Όταν έχετε παρέα τον Rock FM Cyprus και όλες τις εκπομπές από το πρωί μέχρι και το βράδυ σας κρατάει συντροφιά, νομίζω ότι ακόμα κι αν είναι δύσκολη ημέρα, ιδιαίτερα φορτική ή και φορτισμένη, να το πούμε και αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, πιστεύω ότι όλοι μαζί πάει κάπως καλύτερα. Γιατί νομίζω ότι έχει μια βάση αυτό που μου αρέσει να λέω, με παρέα είναι καλύτερα, σε κάθε περίπτωση. Εκτός από όταν θέλεις να είσαι μόνος σου, με τον εαυτό σου ρε παιδί μου, εντελώς. Έχεις για παρέα τον εαυτό σου, κατάλαβες. Σε εκείνη την περίπτωση δεν είναι καλύτερα με παρέα, διότι θα τον πνίξεις τον άλλον πραγματικά. Τρόπος του λέγει. Όχι πράξη κανονική. Anyways, πώς περάσαμε εδώ πέρα, δεν ξέρω. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με αγαπημένες μουσικές και να τις ακούσουμε παρέα, γιατί αυτό είναι που μετράει. Και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
2: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
3: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
4: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
5: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

Rock FM Cyprus και συνεχίζουμε το Rush Hour. Φέη Δημητριάδου μαζί σας μέχρι τις 5. Μαζί μου έχω και Κυριάκου Full Page Limassol αλλά και Κυριάκου Bookshop στην Πάφο, όπως επίσης όμως και την Royal Canin, μία από τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες παγκοσμίως στην παραγωγή τροφών για σκύλους και γάτες, έτσι. Οι συνταγές της Royal Canin είναι σχεδιασμένες με βάση τις ακριβείς διατροφικές ανάγκες του κάθε κατοικιδίου. Και αποκλειστικός εισαγωγέας και αντιπρόσωπος φυσικά εδώ στην Κύπρο είναι η εταιρεία Vita Trace. Μια που λέμε τώρα όμως για κατοικίδια, για ζώα γενικότερα, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε και σε αυτό το ξεχωριστό και πραγματικά σπάνιο στιγμιότυπο από την κυπριακή φύση που κατέγραψε η κάμερα της υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, αποτυπώνοντας μία ομάδα από 7 αγρινά σε ένα σημείο που υπήρχε νερό. Όμως το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε ένα θηλυκό, το οποίο συνοδεύεται από 2 μικρά, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, και μάλιστα είναι δίδυμα. Η παρουσία λοιπόν αυτή των δίδυμων κάνει αυτή την καταγραφή ακόμη πιο ιδιαίτερη, γιατί οι δίδυμες γεννήσεις στο κυπριακό άγρινο είναι αρκετά σπάνιο φαινόμενο. Το ποσοστό τους, να σκεφτείτε, παραμένει κάτω από το 10%. Παράλληλα, επίσης, χαμηλό είναι και το ποσοστό επιβίωσης των διδύμων κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους. Μακάρι να έχουν ξεπεράσει αυτό τον κίνδυνο τα μικρά. Πάντως ήταν πάρα πολύ ωραίο.

It's still Rush Hour on Rock FM Cyprus και για λίγο ακόμη θα είμαστε παρεούλα. Φαΐ Δημητριάδου πίσω από το μικρόφωνο. Αρχές του Σεπτέμβρη μεν, ωστόσο κάποιοι μπορεί να σκέφτονται το τέλος των διακοπών, αυτά που λέγαμε εχθές, ότι ήρθε το τέλος των διακοπών. Οι τουρίστες όμως, παιδιά, θα είναι για πολύ ακόμα εδώ, έτσι, και όχι μόνο εδώ, σε όλες τις τουριστικές πόλεις. Έγινε λοιπόν μια έρευνα η οποία αποκάλυψε ποιες εθνικότητες ξεχωρίζουν ως τουρίστες, ως πιο ευγενικοί τουρίστες, ποιες εθνικότητες ξεχωρίζουν για τους καλούς τρόπους, τα γενναιόδωρα φιλοδορήματα, την τόλμη και την αγάπη τους για το φαγητό. Και αυτή είναι, εμένα προσωπικά δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, οι Ιάπωνες ταξιδιώτες. Αυτοί αναδείχθηκαν οι πιο ευγενικοί τουρίστες του κόσμου. Ενώ σε αυτήν την έρευνα οι Νορβηγοί και οι Ελβετοί είναι εκείνοι που ακολουθούν. Στη συνέχεια ήρθαν οι ταξιδιώτες από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην τελευταία θέση αυτής της λίστας βρέθηκαν οι Ιταλοί τουρίστες, σου λέει. Αυτοί είναι οι λιγότερο ευγενικοί όλων. Παρά τα αυτά, οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες απέσπασαν θετικά σχόλια από όσους συμμετείχαν. Τώρα, για να μην το τραβάμε πάρα πολύ, για τα φιλοδορήματα λέω να το πούμε στην αυριανή εκπομπή. Εξάλλου, ακόμη καλοκαίρι έχουμε. Και ακόμη θα έρχονται οι τουρίστες. Έτσι δεν είναι? Πάμε να συνεχίσουμε με μουσικές, εδώ, στον Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. Drive Time on Rock FM Cyprus. Brought to you by Cyprus Sotheby's International Realty and Cyprus Renovation Group.
1: Όμιλος Leonardo Hotels and Resorts σας προσκαλεί στην ημέρα καριέρας για το νέο μας ξενοδοχείο στη Λευκοσία Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αναζητούμε ταλαντούχους επαγγελματίες για να ενταχθούν στην ομάδα του νέου μας ξενοδοχείου. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Smoothie Factory, στη Λεωφόρο Στασίνου στη Λευκοσία, για να γνωρίσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας και να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 26 84 6013 ή στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Leonardo Hotels Mediterranean Careers. Γίνετε μέλος της ομάδας μας.
2: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Pizzeria Caliano. Get your hands on the best pizza deals in town. Every Monday and Thursday, 1+1 free. Offers available for takeaway only. Pizzeria Caliano. Order today from our website pizzaparfos.com or call 77777 011.
4: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
5: Level up your summer at Neo's Roof Garden in Peia Paphos. We are officially back and better than ever. Grab your racket, hit the padel courts, and work up an appetite for the best street food in town. Show us your game and we'll give you 15% discount on your meal at Neo's Street Eats. Amazing vibes, chilled drinks, and a massive discount. Neo's Roof Garden in Peia. Call 26 622 900. Open from Tuesday to Thursday from 5 to 10 p.m. See you on the roof.
6: Pro Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Pro Act Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
7: Get ready for the time of your life with the Ultimate Grease and Dirty Dancing Tribute Show. Direct from the UK, this spectacular live production is coming to Cyprus for the very first time. You can catch the show at one of these fabulous venues, Bonamare Beach Bar, on the Paphos Airport Road, Thursday, 3rd September. Tala Amphitheatre, Friday the 4th. Pizuri Amphitheatre, Saturday the 5th. Ampelones Outdoor Arena in Peia, the 7th. And Blue Spice Restaurant in Paralimni, Tuesday, the 8th. For tickets and full details, visit kendallevans.com. Contact us on Facebook or call or text 968-18-066. Kendall Evans, the sound choice.
0: More rock, more vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: 98.5 Pure Rock for Paphos.
1: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cypress Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate, whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling, start living. Call Cypress Sotheby's International Realty or visit cypress-sothebizrealty.com.
2: Όμιλος Leonardo Hotels and Resorts σας προσκαλεί στην ημέρα καριέρας για το νέο μας ξενοδοχείο στη Λευκοσία Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αναζητούμε ταλαντούχους επαγγελματίες για να ενταχθούν στην ομάδα του νέου μας ξενοδοχείου. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Smoothie Factory, στη Λεωφόρο Στασίνου στη Λευκοσία για να γνωρίσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας και να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 26 84 6013 ή στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Leonardo Hotels Mediterranean Careers. Γίνετε μέλος της ομάδας μας.
3: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
4: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos με λαχταριστό Crispy Chicken

0: KFC. It's finger licking good.
1: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
2: Cruise along the Akamas aboard a luxury thriving sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
3: Angel Guardians Funeral Home are here to help bereaved families through the most difficult and sensitive time with compassion and understanding. Established in 2010, we're here to help, comfort and advise in any way we can. Angel Guardians Funeral Home. Call 26-222-993 or find us on Facebook.
4: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
5: Ahoy, Limassol! The Craft Beer Festival is back! Friday, September 4th. The Warehouse, Limassol. Discover more than 25 taps packed with exciting new seasonal craft beers from Cyprus, plus special European brews, including Mad Scientist from Budapest. Expect bold flavors, great food, pirate games and competitions, all under one roof and one seriously rocking atmosphere. And Rock FM Cyprus will be live from the Warehouse. So remember the date, Friday, September 4th. The Warehouse, Limassol. Craft Beer Festival tastes something different. Proud media sponsor, Rock FM Cyprus.
6: Rock FM Cyprus.
7: Rock FM Cyprus is louder and cooler.
8: The only reason my alarm clock survived.
6: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: Rock FM Cyprus, το δικό σου ραδιόφωνο.
1: Rock FM Cyprus.
2: You guys rock!
1: Listen responsibly.